0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. New entry.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
4: Σακύρα, Burna Boy, Die Die.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Kiss New Music.
8: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Λένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
7: Kiss New Music.
8: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6+2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10

0: ξέρει.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Η μέρα σήμερα είναι Πέμπτη, 25 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Μόλις έφτασα, καλημέρα σας.
0: Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε, πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Ετοιμάστε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Πέμπτη λοιπόν 25 Ιουνίου του 2026, 176η μέρα του έτους. Ανατολίδα μας στις 6 και 2 λεπτά, ενώ στις 8 και 53 έρχεται η Δύση του ηλίου. Παγκόσμια ημέρα των ναυτικών η σημερινή. Να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί που είναι, μέσα στις θάλασσες, μέσα στις φουρτούνες. Παγκόσμια ημέρα της Λεύκης. Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
2: Εξαιρετικό. Τέλει,
1: εξαιρετικό. Την ημέρα της ανεξαρτησίας της από την Ιουγκοσλαβία γιορτάζουν η Σλοβενία και η Κροατία. Την ημέρα της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία γιορτάζει η Μοζαμβίκη. Και είναι η εθνική ημέρα του γατόψαρου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν μιλάμε για λαγοκέφαλα. Είναι δημοφιλές ψάρι του γλυκού νερού στην Αμερική, το γατόψαρο. Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Εφροσύνης, Φευρονίας, Δουκίσης των Ρώσων, Λίβιος, Λίβας, Λιβύ, Έρος, Έρωτας, Φευρονία, Φεύρο, Φεύρα, Φευρούλα, Φευρονίτσα. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους λόγους να γιορτάσετε σήμερα. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι να προτείνει ή να προσθέσει. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Έχω κάτι εδώ τυχερά πλάσματα, τους πιγκουίνους που έχουν το δικό τους νησί, το νησί των συνταξιούχων.
0: Να τα.
1: Αχ, καλά θα πάει αυτό σήμερα όπως βλέπετε. Θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το νησί.
0: Τι τους επιφυλάσσει αυτό
1: ναι,
0: το νησί.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχω εδώ μία εισβολή εξωγήινων.
0: Όπα.
1: Όπου προκλήθηκε πανικός στη Βραζιλία με μηνύματα του 112 που προειδοποιούσαν για αυτήν την εισβολή.
0: Εξωγήινων.
1: Συγγνώμη, έχουν, αν αφού είναι πανευρωπαϊκό. Πανευρωπαϊκός δεν είναι ο 112.
0: Παγκόσμιος.
1: Α, είναι παγκόσμιος.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι είναι το 112, ρε παιδιά.
0: Γραμμή έκτακτης ανάγκης, ναι, όλο τον κόσμο.
1: Για την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο, λες. Δεν το ήξερα.
0: 911 δεν είχαν στην Αμερική κάποτε. Τώρα δεν ξέρω το έχουν κάνει για αυτή 112. Τέλος πάντων, για πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα πάμε λίγο να δούμε κάποια θέματα. Να δούμε τι ανακοίνωσε η Μέτα για τη νέα σειρά έξυπνων γυαλιών και πόσο θα κοστίζουν αυτά τα γυαλιά. Mm. Θα πάμε στη Μάρο Κοντού, η οποία δέχτηκε μία εισβολή στο δωμάτιό της από έναν 90χρονο.
0: Όπα, να τα.
1: Είχαμε ένα περιστατικό εδώ στην περιφέρεια, τέλος πάντων, όπου προσπάθησαν να γιορτάσουν τη γιορτή του Κλείδωνα και τελικά δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Δεν κλειδωνήθηκαν
1: σωστά. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχω μία πολύ ωραία έρευνα για τον καφέ, η οποία λέει ότι ο καφές δεν μας ξυπνάει μόνο, αλλά μας προστατεύει και από τη γύρανση.
0: Να τα.
1: Εγώ το αντίθετο νόμιζα μέχρι τώρα βέβαια, τέλος πάντων. Θα πάμε στο Σπύρο Σούλη, ο οποίος κάτι ετοιμάζει και θα σας το πω αναλυτικά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το καινούργιο του project. Είχαμε ένα διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα, παιδιά, 7,2 και 7,7 ρίχτερ, και τα πράγματα είναι πολύ τραγικά.
0: Μιλάμε
1: εκεί
0: για σεισμουλάρα, όχι αστεία πράγματα.
1: Έχουν κλείσει συνδρομικοί σταθμοί, σχολεία εννοείται, αεροδρόμια, τα πάντα. Θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει λίγο αργότερα.
0: Με πολλές χιλιάδες νεκρούς. Πάρα πολλές χιλιάδες νεκρούς.
1: Λοιπόν, και θέλω να σε πάω τώρα σε ένα φεστιβάλ ραπ μουσικής, το οποίο έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Αθήνα και πραγματικά έγινε ο απόλυτος χαμός. Θα πάμε έτσι να δούμε κάποια πράγματα από το τι ακριβώς συνέβη. Έχω μία έρευνα η οποία όλο και περισσότερους ανθρώπους μας προβληματίζει στην καθημερινότητά μας, και το θέμα που διακυβεύεται σε αυτήν την έρευνα είναι η μοναξιά. Mm. Με δεδομένο το ότι είμαστε συνδεδεμένοι παντού στα social media, στην πραγματικότητα είμαστε, λέει, πιο μόνοι από ποτέ. Και θα δούμε τι ακριβώς εννοεί η έρευνα και πώς μπορούμε έτσι να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση. Αυτά νομίζω έχω για σήμερα.
0: Έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για Τεχνόπολης. Έχουμε και πρόσκληση διπλή για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια για να καλημερίσουμε τα κορίτσια εκεί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Τι γίνεται σήμερα στην κίνηση?
1: Ήσυχα πράγματα.
0: Α, πάλι καλά.
1: Προηγούμενες μέρες είχαμε πολύ περισσότερη κίνηση. Έχει χαλαρώσει λίγο εκεί στο ρεύμα από την Παπαναστασίου μέχρι Αγιάννη Χωστό. Έχει χαλαρώσει λίγο, έχει λίγη κίνηση βέβαια ακόμα και στο σημείο που μπαίνουν για Αγιάννη Χωστό και στον Αγιάννη το Χωστό βέβαια κίνηση. Mm-hmm. Λίγο πιο χαλαρά είναι τα πράγματα στο Γεώφυρο σήμερα. Έχει όμως πάρα πολύ κίνηση αντιστάσεως στο δρόμο από και προς το λιμάνι.
0: Okay.
1: Και λίγο στο δρόμο για το Βενιζέλιο και λίγο για το αεροδρόμιο. Χαλαρά.
0: Νορμάλ πράγματα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Χαλαρά, χαλαρά. Το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο να είναι. Λαϊκή που έχουμε.
1: Σήμερα Πέμπτη είναι στην Κήπο.
0: Αγιάννα. Βέβαια. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2-81-03-61-362, 2-81-03-61-363, το application της Scandia Taxi και το 5-18-300.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Σας.

0: Είμαστε λοιπόν επιστροφή 26 λεπτά μετά τις 8 στον Κις 961. Λοιπόν, λαβύρινθος θα παίζει και σήμερα στην παρέα μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας χώρο για όλες τις εκδηλώσεις σας. Είτε πρόκειται για γάμο, για βάπτιση, για αραβόνα, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, ένα εταιρικό event σε μια τεράστια αίθουσα που διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προσκεκλημένων σας. 28 17 43 545 καλείτε για να δείτε διαθέσιμες ημερομηνίες, μενού και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Υπερσύγχρονος χώρος, τελευταία λέξη τεχνολογία σε ήχο και φως, για να κάνετε έτσι ωραία, υπέροχα, μοντέρνα events. Και με μια υπέροχη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα μυστήρια, όπως επίσης και ένα τεράστιο παιδότοπο για να φιλοξενήσει τους μικρούς μας φίλους. Με τι να ξεκινήσουμε σήμερα?
1: Λοιπόν,
0: είχαμε παιδιά τους σεισμούς που πραγματικά είναι σοκαριστικά τα Ρίχτερ, τα οποία
1: στο Καράκας της Βενεζουέλας
0: καταγράφηκαν. Μιλάμε για 7,5
1: Ρίχτερ. Ήτανε 2 διαδοχικοί, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών.
0: Εμείς τα 5-5,5 εδώ πέρα τα βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Έχουμε χάσει την μπάλα. Φανταστείτε στα 7,5 τι γίνεται.
1: Στην Βενεζουέλα ήταν απόγευμα. Δηλαδή ήταν 6 και 5 ας πούμε όταν έγινε ο πρώτος σεισμός, τον 7,2 Ρίχτερ, και αντιστοίχως ακολούθησε συνέχεια και ο δεύτερος. Το πρόβλημα και με τους δύο σεισμούς ήταν το χαμηλό εστιακό βάθος, δηλαδή ήταν στα 10 χιλιόμετρα.
0: Άρα πολύ έντονο το κούνημα.
1: Ναι. Οπότε έχουν καταγραφεί και πολύ ισχυροί μετασεισμοί από εκεί και πέρα.
0: Όταν ο βασικός είναι 7,5, ο μετασεισμός ήταν 5.
1: Ναι.
0: 5,5.
1: Έχουν πέσει μέχρι και με πολυκατοικία 22 ορόφων κατέρευσε.
0: Και μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, έτσι. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς.
1: Δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός μέχρι στιγμής που διαβάζω εγώ εδώ, ας πούμε, να σου πω.
0: Δεν έχουν καταγραφεί ακόμα, παιδιά.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ λίγες ώρες μετά που έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή δεν είμαστε καν 24 ώρες μετά.
0: Ψάχνουν ακόμα ανθρώπους σε συντρίμια. Τι να λέμε τώρα.
1: Ήταν απίστευτο. Δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν, λέει, στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν. Αφηγήθηκε τέλος πάντων μία καταστηματάρχη σε ένα εμπορικό κέντρο. Γενικότερα κράτησε και αρκετά δευτερόλεπτα η σεισμική δόνηση πέραν δηλαδή του
0: έντονη. Και αρκετά δευτερόλεπτα.
1: Και χαμηλό εστιακό βάθος.
0: Καταστροφικότατη,
1: ας πούμε.
0: Δηλαδή,
1: ναι, οπότε ναι.
0: Σημική...
1: Όλος ο τείχος, λέει, γέμισε ρογμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό. Αναφέρθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, όπως ήταν αναμενόμενο. Πολλοί δρόμοι έχουν γεμίσει με θράσματα. Οι φωτογραφίες είναι αποκαρδιωτικές. Υπάρχει προειδοποίηση και για τσουνάμι που μπορούσε να πλήξει το Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένες νήσους, όλες τις ακτές εκεί πέρα. Αλλά η προειδοποίηση αποσύρθηκε λίγο αργότερα, διότι λόγω του χαμηλού εστιακού βάθους
0: δεν δημιουργήθηκε τσουνάμι.
1: Ναι, πάλι καλά τουλάχιστον.
0: Τι να πεις τώρα εκεί, πραγματικά είναι η φύση την οποία δεν μπορεί κανένας να προβλέψει και να ελέγξει
1: από
0: τελικά.
1: Από την Βενεζουέλα ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και στην Κολομβία, που απέχει 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή. Οπότε αντιλαμβάνεις για το πόσο ισχυρό.
0: Για τι ένταση μιλάμε, έτσι. Αυτά σημαίνουν στον πλανήτη Γη. Είναι ώρα να πάμε και στο break μας, είναι 8:30. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πρόγνωση καιρού, να δούμε σήμερα θα πάμε θάλασσα, τι θα γίνει, με τι συνθήκες θα τη βγάλουμε. Θα επιστρέψουμε και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
6: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Ο καλό.
2: Θα κουβαθούμε σήμερα
1: λοιπόν,
2: κανονικά.
1: Ο καλός μας ο καιρός, παιδιά. 31 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει,
2: ωραίο.
1: Θα έχουμε ένα 4-5 βορειοδυτικούς, αλλά τι να κάνουμε τώρα, να σκάσουμε. Θέλω να σου πω ότι έτσι θα πάει.
2: Ναι.
1: Με 31, μέχρι την Κυριακή λίγο σοβαρεύουν τα πράγματα. Μέχρι την Κυριακή κάπως έτσι. Δυστυχώς δεν γλιτώνουμε τα μποφόρια. Όλα καλά, παιδιά. Δεν υπάρχουν κουνούπια, ηλιοφάνεια, μια χαρά. Πάμε τώρα προς τον Νότο.
2: Να το.
1: Στο Νότο η χαρά δεν είναι τόσο μεγάλη, διότι εκεί έχουμε καύσωνα.
2: Να το.
1: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 36 βαθμοί Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες, 4 μποφόρ νότιοι άνεμοι, ηλιοφάνεια. Και γενικότερα στο Νότο, τι να σου πω, μέχρι και την Κυριακή πηγαίνει έτσι, μπορεί και τη Δευτέρα, μπορεί και την Τρίτη, μη σου πω. Γενικότερα ο Νότος καίγεται. Και με 38 βαθμούς, ας πούμε, που δείχνει ότι θα φτάσει κάποια στιγμή τη Δευτέρα.
2: Να.
1: Δηλαδή είναι σοβαρή η ζέστη. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο, έτσι, πιο ήρεμα, όπως είναι γενικότερα στο βόρειο άξονα. 30 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ ακατέβατους δυτικούς ανέμους και ρηπές στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Ιερά Πέτρα τώρα καίγεται ο λιγοντή το Πελεκούδι, 34 βαθμοί Κελσίου. Στην Ιερά Πέτρα ο αέρας πιάνει από το απόγευμα και έπειτα 5 μποφόρ βορειοδυτική, μέχρι και το απόγευμα θα είναι 4 μποφόρ οι άνεμοι, που δεν δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Στα 5 αρχίζει λίγο να ενοχλεί η κατάσταση. Πηγαίνοντας προς την Σιτία, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου με 6 μποφόρ βορειοδυτικούς και δυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν από πολύ νωρίς το πρωί, και ρηπές ανέμου που θα φτάνουν τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το νησί των ανέμων είμαστε. Λάθος νησί έχει αυτόν τον χαρακτηρισμό. Δηλαδή μετά τη Μύκονο εμείς. Τελεία. Δεν έχει κατάσταση γυρισμό. Πηγαίνοντας προς το Ρέθυμνο, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι που θα πνέουν εδώ θα είναι έτσι λίγο πιο ήπιοι, στα 4 μποφόρ βόρει, με την δραστηριότητα των κουνουπιών να είναι αρκετά υψηλή, αλλά εννοείται ότι έχουμε ηλιοφάνεια. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να είναι λίγο πιο ήπιοι, στα 4 μποφόρ βορειοδυτική, μέτρια δραστηριότητα των κουνουπιών και φυσικά ηλιοφάνεια. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και τις θερμοκρασίες. Για την πόλη του Ηρακλείου είμαστε στους 25. Στο Τυμπάκι είμαστε... μισό λεπτό...
2: 29 βλέπω, παιδιά, εγώ στις μοίρες.
1: 29,
2: Ναι, καλά πάει αυτό.
1: Δεν έχω εγώ, πες.
2: 27 στην Αθήνα, 28 Κόρινθος, 27 η Λαμία, 26 η Σαντορίνη, 22 η Καλαμάτα, 24 η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη, 20 τα Γιάννενα, 25 η Μυτιλίνη, 25 και η Ρόδος, 26 η Κος, 28 τα Κύθηρα αυτή την ώρα. Και με μία βόλτα προς τη Ζιμπάμπουε θα σας πάω, στη Χαράρε συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα, ο υδράργυρος εκεί με ηλιοφάνεια αγγίζει τους 13 βαθμούς Κελσίου.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακριβώς τα 43 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον πλανήτη. Βασικά θα μάθουμε τι γίνεται και σε άλλους πλανήτες, διότι μάλλον έχουμε επισκέψεις από ό,τι
2: φαίνεται.
1: Παιδιά,
2: έχουμε και μάλιστα, δηλαδή να σου έρθει ειδοποίηση τύπου 112, φυλαχτείτε εξωγήινοι. Τώρα σοβαρά, παιδιά.
1: Δηλαδή έχει ειδοποίηση από το 112 ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Σε ποια περιοχή?
2: Λοιπόν, περίμενε να πάμε λίγο να το δούμε αναλυτικά.
1: Τι συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη? Δεχόμαστε επίθεση. Κύβερνο επίθεση.
2: Στη Βραζιλία έγινε. Χάος επικράτησε, λέει, όταν το βραζιλιάνικο 112 άρχισε να στέλνει προειδοποιήσεις σε πολίτες διαφόρων πόλων της Βραζιλίας για επικείμενη εισβολή εξωγήινων. Φαντάσου τώρα μέσα
1: στη
2: νύχτα.
1: Μήπως το είχανε.
2: Φαντάσου τώρα μέσα στη νύχτα να λαμβάνεις ένα τέτοιο μήνυμα στο κινητό σου για, από κυβερνητική υπηρεσία, όχι δηλαδή να θεωρείς ότι είναι σπαμ, για επίθεση εξωγήινων τη στιγμή που μόλις έχεις απλώς για ύπνο, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς συνέβη όταν χιλιάδες κάτοικοι 7 πόλων της Βραζιλίας έλαβαν αυτή την ειδοποίηση 1:30 ώρα Βραζιλίας.
1: Το βράδυ.
2: Ναι, στις 19 και 20 του μήνα.
1: Να τα. Να είμαι εγώ τώρα το βράδυ, να έχω ξαπλώσει ή να είμαι, ξέρεις, ή την ώρα που κλείνουν τα μάτια.
2: Καλά, μην χτυπήσει, δεν πρέπει να κοιμάσαι, αλλά τέλος
1: πάντων. Χτυπάει το 112, το οποίο χτυπάει το κινητό.
2: Εκοφαντικός θόρυβος.
1: Τρελαίνεσαι.
2: Τρεις γειτονιές.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, τρεις γειτονιές και αυτά πόλεις, αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι.
2: Παραβίασαν, λέει, το Εθνικό Σύστημα Ειδοποιήσεων Έκτακτης Ανάγκης Hacker.
1: Μπορεί να ήταν και εξωγήινη χάκερ.
2: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στέλνοντας ψεύτικες ειδοποιήσεις σε κατοίκους τουλάχιστον 7 πόλεων, με ορισμένες από αυτές να προειδοποιούν και την επικείμενη επίθεση των εξωγήινων.
1: Κατάλαβες τώρα, δηλαδή. Και οι χάκερ, όλες ώρες, παιδί μου. Δηλαδή, σκεφτείτε και εμάς τους ανθρώπους που κοιμόμαστε. Θέλετε να κάνετε φάρσα, κάνετε το απόγευμα. Πρώτη κάνετε βραδιάτικα.
2: Οι κάτοικοι του Μπέλο Οριζόντε έλαβαν το εξής μήνυμα. Προστατευτείτε, άνω και κάτω τελεία. Επίθεση εξωγήινων. Άνθρωποι έχουμε έρθει.
1: Α, στο Ρίο Ντετζανέιρο. Η εξωγήινη επεκτηνόταν στο 112.
2: Στο Ρίο Ντετζανέιρο ήταν λιγότερο δραματική, αλλά εξίσου έτσι ακατανόητη, καθώς υπήρχε και ορθογραφικά λάθη. Έλεγε, ξέρω εγώ, μισάνθρωπος, Ρίο Ντετζανέιρο. Πολύ χαζή στα αλήθεια. Κάποιοι άλλα, η λέξη μισάνθρωποι την είχαν γράψει λάθος στον μεταξύ.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, οπότε εντάξει, δεν ήταν εύκολο να καταλάβεις ότι ήταν φάρσα, αλλά η τρομάρα είναι τρομάρα.
1: Παιδιά, σκέφτεσαι ότι ο εξωγήινος θα είναι και δεν θα και τη γραφή τη δικιά σου, δεν θα την έχει ούτε τη.
2: Ναι.
1: Οπότε μπορεί. Δικαιολογούνται τα ορθογραφικά τα λάθη της εξωγήινος. Τι να λέμε. Εδώ σε εξωγήινους δικαιολογούνται.
2: Εννοείται, ναι, ότι δικαιολογούνται τα ορθογραφικά λάθη. Βέβαια τώρα που έχουμε τόσα μέσα τύπου ChatGPT, δεν δικαιολογούνται. Βέβαια, ναι, προφανώς αυτοί οι hacker ήταν λίγο έτσι τύπου. Μπορεί να ήταν και με μαθητές, ξέρω εγώ. Να, ναι, ήταν.
1: Μικρή σε ηλικία. Το θέμα είναι ποιο? Ότι βρέθηκε τρόπος να χακάρουν το 112, το αντίστοιχο το δικό τους. Οπότε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό για την κυβέρνηση εκεί.
2: Εννοείται.
1: Όταν σου χακάρουν ένα τέτοιο
2: αποδείχθηκε
1: μέσο.
2: Αποδείχθηκε πολύ ευάλωτο.
1: Βέβαια. Τι να λέμε τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Η ευκολία των hackers να μπουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Και μετά λες εσύ για άλλα πράγματα πιο ευαίσθητα.
2: Οι περισσότεροι είπαν ότι ήταν μια τρομακτική έτσι, εμπειρία. Σίγουρα το σύστημα παραβιάστηκε από κάποιον hacker ή από μια ομάδα που μισεί την ανθρωπότητα. Ήταν όμως πραγματικά τρομακτικό αυτό που συνέβη. Σε κάθε πόλη ήταν διαφορετικά τα μηνύματα. Μοιάζει όμως με κάτι να ήταν συντονισμένο, γιατί πήγαν ταυτόχρονα την ίδια ώρα. Για να μην γκρινιάζουμε, παιδιά, ότι συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα ευτράπελα. Να, τώρα είστε και στη Βραζιλία τώρα.
1: Καλά περνάνε και εκεί. Λοιπόν, είναι ώρα για το break μας, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Kiss και με αυτά εδώ.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές χλωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
13: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
10: Μιχάλης και Εβίτα.
11: The Dirty Show.
10: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Οφίλια, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να κάνετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση με πολύ ή λιγότερο κόσμο, η αίθουσα πάντα προσαρμόζεται στα δεδομένα τα δικά σας. 28 17 43 5 45 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες, για να ρωτήσετε για το μενού και ό,τι άλλες απορίες έχετε. Υπερσύγχρονες εκδηλώσεις, έναν πολυτελή χώρο με τρομερή εξυπηρέτηση και υπέροχο φαγητό. Λαβύρινθος στα Πεζά. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
1: Θα πάμε λίγο σε μια νέα σειρά έξυπνων γυαλιών που ανακοίνωσε η Meta, τα οποία είναι προσιτά στον καταναλωτή, μιας και κάνουν μόνο 299 ευρώ. Είναι στην συνεργασία που είχε ανακοινώσει και πέρυσι με τη μητρική εταιρεία της Ray-Ban, αλλά δεν φέρουν πάνω το λογότυπο Ray-Ban ή Oakley. Οπότε έχουν έτσι χαμηλώσει λίγο και το κόστος. Εκείνα που φέρουν το λογότυπο και έχουν μέσα ενσωματωμένη οθόνη είναι στα $799.
0: Να τα.
1: Έχουν προβεί και σε μια συνεργασία και φτιάχνουν τώρα ένα καινούριο μοντέλο γυαλιών AI, το οποίο γυαλιών μάλλον που χρησιμοποιεί τη Gemini AI, το οποίο αυτό ανέρχεται στα $295 σε δολάρια. Αυτό δεν έχει βγει ακόμα, ετοιμάζεται. Και λένε ότι θα είναι ο διάδοχος του smartphone.
0: Άρα θα χρησιμοποιούμε τα γυαλιά μας αντί για το smartphone.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Οπότε καταλαβαίνεις γιατί τεχνολογία μιλάμε. Αυτά ανέφερε η Meta για τα καινούργια πράγματα που έρχονται. Δεν μας έφταναν τα ρολόγια.
0: Για λογικό, σιγά σιγά από το ρολόι φεύγουμε και πάμε στο γυαλί. Εγώ αυτά τα έχω δει ούτως ή άλλως στην Κύρα να κυκλοφορούν.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο χρηστικό είναι.
0: Το γυαλί, εντωμεταξύ, θέλω να σας πω ότι στο σκελετό πάνω έχει ενσωματωμένη σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και κάμερα μπροστά, για να μπορεί να αναγνωρίζει ποιος είναι απέναντί σου κτλ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Πόσο χρηστικό μπορεί να είναι, αναρωτιέμαι. Γιατί, εντάξει, το τηλέφωνο έχει μια πολύ συγκεκριμένη. Έχει πολλές χρήσεις πλέον. Δηλαδή, κάποιοι το χρησιμοποιούν και για τη δουλειά τους. Το χρησιμοποιούν για πάρα πολλούς λόγους. Οπότε, πώς μπορείς να φύγεις από το smartphone και να πας να κάνεις δουλειά από τα γυαλιά με τα μάτια, δηλαδή.
0: Θέλω να σας πω ότι μπορεί να. Το γυαλί, όπως το φοράς έτσι κανονικά, έχει μέσα μια οθόνη όπου βλέπεις τον περιβάλλοντα χώρο πληροφορίες. Και με το χέρι σου μπορείς να διαλέξεις τι θες να κάνεις. Δηλαδή, είναι μια εικονική οθόνη στο περιβάλλον που βλέπεις απέναντι στον τοίχο.
1: Ναι.
0: Και με τα χέρια σου μπορείς να κάνεις πράγματα πάνω σε αυτή την οθόνη.
1: Αντιλαμβάνεστε, έτσι. Πάμε σε μια άλλη εποχή.
0: Θα δοκίμασα δηλαδή... αυτά τα γυαλιά, γι' αυτό το λέω. Είναι
1: οπότε,
0: αντιγιά.
1: Ό,τι μπορείς να κάνεις στο κινητό σου, μπορείς να κάνεις στην οθόνη μπροστά σου που είναι άλλη.
0: Ακριβώς. Φαντάσου ότι όπως είναι ο σκελετός των γυαλιών και διάφανο μέσω φακός, σε ένα σημείο του φακού που κοιτάς λίγο τα μάτια σου προς τα κάτω, υπάρχει αυτή η οθόνη που τα βλέπεις όλα μέσα στο χώρο.
1: Μάλιστα, οπότε, κάνει σαν προτζέκτορα.
0: Μπράβο, σαν προτζέκτορα μέσα στο χώρο, χωρίς οι άλλοι να βλέπουν εσύ τι βλέπεις κτλ. Και τι κάνεις επίσης. Όπως επίσης αναγνωρίζουν και τη φωνή του απέναντί σου που σου μιλάει, και αν είναι Κινέζος, στα μεταφράζεις τα αυτιά σου.
1: Εντάξει, αυτά τώρα
0: σου.
1: Είναι φοβερά πράγματα.
0: Στα μεταφράζει τη γλώσσα.
1: Καταλαβαίνετε τι έρχεται.
0: Έτσι.
1: Τι έρχεται. Χθες είχαμε τους δικηγόρους AI. Σήμερα έχουμε γυαλιά που θα αντικαταστήσουν και τα smartphone.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: And he goes.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Justin Timberlake και Mirrors στα 10 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Kiss 961, και η Αθηναϊκή Επιλογραμμή είναι πάντα στην παρέα μας και αυτό το πρωινό για εσάς που θέλετε έτσι να ανανεώσετε το χώρο σας, ένα από αυτά τα δωμάτια ή όλα από αυτά τα δωμάτια του σπιτιού. Πού θα μας πας, σε ποιο δωμάτιο να πάμε σήμερα έτσι να ανανεώσουμε λίγο, γιατί χρειαζόμαστε μια έτσι.
1: Γιατί είδα τώρα μια εκδήλωση στο Καλμάρ, μωρέ, και θέλω να σας την πω.
0: Ωραία, ανανέωση
1: λοιπόν,
0: στην Αθηναϊκή
1: Επιλογραμμή. Πάμε μέχρι την κρεβατοκάμαρα, κάτσε λίγο να πω στην κρεβατοκάμαρα.
0: Έτσι, γιατί και η κρεβατοκάμαρα, όπου... παιδιά, βαίνει την ανανέωση της.
1: Βέβαια, είναι το προσωπικό μας καταφύγιο με λεπτομέρεια και ποιότητα. Οι κρεβατοκάμαρες της Αθηναϊκής Επιλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα, όμορφη σχεδίαση και φυσικά κάθε νύχτα μας αξίζει την απόλυτη ηρεμία, και αυτήν μπορούμε να τη βιώσουμε σε ένα κρεβάτι σε μια κρεβατοκάμαρα από την Αθηναϊκή Επιλογραμμή. Στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνη σας περιμένει μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας σπίτι.
0: Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχουμε κίνηση σε αρκετά σημεία της Εθνικής Οδού στο κομμάτι από την Παπαναστασίου προς τη Γιώφυρο. Τώρα σίγουρα γίνονται έργα. Εμένα μου λέει εδώ ότι γίνει και ένα ατύχημα, δεν ξέρω αν ισχύει και τι ακριβώς γίνεται.
0: Viber, να μας ενημερώσει ο κόσμος.
1: Ναι, 697-888-961. Καλή σας υπομονή. Γενικότερα βλέπω κίνηση σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή έχει κίνηση ο Σταυρωμένος, έχει κίνηση στον Άι Γιάννη το Χωστό.
0: Ενώ νωρίτερα στα ταξικάντια μας λέγανε ότι δεν έχουμε καθόλου κίνηση, θυμάσαι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι να σου
0: τι
1: πω.
0: Τι έχει πάντως γίνει τώρα ξαφνικά.
1: Εννοείται ότι έχει κίνηση και η Δημοκρατία σε ένα μικρό κομμάτι που έχει μείνει κλειστό, οι 62 μαρτύρων. Έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι κλειστό, αλλά είναι ένα φανάρι εκεί που δημιουργεί καθυστερήσεις, τέλος πάντων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με υπέροχο κομμάτι από Παρόφ Στέλλαρ. Λοιπόν, θέλω να πάμε μια βόλτα μέχρι εδώ πέρα τα δικά μας τα πανηγύρια και τα γλέντια.
1: Είχαμε το γλέντι του Κλείδωνα εχθές σε κάποιο χωριό της ενδοχώρας. Δεν γράφει το θέμα σε ποιο χωριό, γι' αυτό και δεν το αναφέρουμε.
0: Βάιμπερ όμως έχουμε να μας στείλετε.
1: Άμα το ξέρετε δηλαδή.
0: Ναι. Off the record να μάθουμε, ρε παιδί μου, σε ποιο χωριό έγιναν όλα αυτά τα όργια.
1: Το γλέντι κανονικά, 1500 άτομα εικάζουν ότι είχε το γλέντι. Μεγάλο γλέντι δηλαδή.
0: Κόσμο και δουνιά.
1: Ο πρόεδρος, 25 ετών, για άγνωστους λόγους, μάλλον όχι, αυτός ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε 3 φορές στον αέρα για να αποτρέψει κάποιο
0: καυγά
1: προφανώς, ναι. Και συγκεκριμένα λέει, φοβήθηκε να αποτρέψει κάποιο περιστατικό που φοβήθηκε ότι θα ήταν δραματικό για όλους.
0: Να τα. Οπότε, πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου σου λέει πυροβόλησε στον αέρα για να αποτρέψει
1: τρεις φορές
0: κιόλας να αποτρέψει ένα περιστατικό καυγά. Σε γλέντι που εκείνη την ώρα υπήρχε και κριτικός καλλιτέχνης, ο οποίος προς τιμήν του διέκοψε και έκλεισε το γλέντι, το σχόλασε.
1: Συγχαρητήρια σε αυτόν τον Λιράρι.
0: Ένα χειροκρότημα θέλω να ρίξω εγώ στο Λιράρι. Του λέει έτσι είστε, τελειώσαμε.
1: Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να συνετιστούν κάποιοι.
0: Και οι υπόλοιποι.
1: Αυτή τη στιγμή. Δεν θα χαρακτηρίσω την πράξη του ενός, ό,τι και αν ήταν αυτός, την πράξη του ενός την πλήρωσαν 1500. Ο Λιράρης προς τιμήν του που διέκοψε το γλέντι και σταμάτησε, δεν είναι θέμα σεβασμού στους υπόλοιπους, είναι θέμα σεβασμού σε όλα.
0: Σε όλους.
1: Στους νόμους, διότι αυτή τη στιγμή ο νερός με βάση την καινούργια νομοθεσία κατηγορείται για κακούργημα.
0: Έτσι.
1: Και επίσης θέλω να θυμίσω, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα, ότι έχει κοντή μνήμη. Είναι πολλά τα περιστατικά με σφαίρες που έχουν φύγει, έχουν διανύσει χιλιόμετρα, μέχρι και 2 χιλιόμετρα απόσταση. Και έχουν σκοτώσει ανθρώπους. Και θανάσιμα ακόμα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι 2-3 μέρες, είναι αυτή την εβδομάδα νομίζω, που εκδικάστηκε μια υπόθεση στο Μενίδη με έναν Ρωμά ο οποίος πυροβόλησε στον αέρα. Η σφαίρα δίνησε πάρα πολλά μέτρα και προσγειώθηκε στην αυλή ενός σχολείου όπου γινόταν η σχολική γιορτή. Το παιδί, αν δεν κάνω λάθος τώρα, ήταν 11 χρονών, δεν θυμάμαι, σκοτώθηκε. Τα δικαστήρια τράβηξαν πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε 7 χρόνια μετά που ολοκληρώθηκε
0: το περιστατικό.
1: Εννοείται ότι αυτός ο άνθρωπος καταδικάστηκε σε ισόβια. Και λόγω της καταγωγής του, τέλος πάντων, υπήρξαν και πάρα πολλά επεισόδια με τους συγγενείς του που φερόταν εναντίον των γονέων που έχασαν το παιδί τους.
0: Δηλαδή
1: ανήκουν στα πράγματα.

0: πράγματα, ναι. Ανήκουν στα πράγματα πραγματικά. Και θέλω να σου πω ότι βλέποντας την υπόθεση στην τηλεόραση, φευγαλέα βέβαια, γι' αυτό και δεν θυμάμαι τώρα ονόματα και τέτοια πράγματα, έπαθα σοκ, διότι ήταν οι συμμαθητές του παιδιού με πανό
1: έξω από τα δικαστήρια.
0: Έξω από τα δικαστήρια μαζί με τους γονείς του παιδιού. Και μιλάμε τώρα για παιδιά 18-20 χρονών, έτσι. Δηλαδή, αυτή η μάνα χαιρότανε για μια καταδικαστική απόφαση όταν έχει χάσει το δικό της το παιδί και βλέπει δίπλα της ότι θα μπορούσε να είναι.
1: Τα παλικάρια για τους μαθητές του.
0: Ναι. Και εμείς ακόμα σε αυτό το νησί που είναι κολλημένο, πάμε να χαρούμε και να γλεντήσουμε και να πυροβολήσουμε.
1: Και πόσο δηλαδή μάλλον όταν είσαι και πρόεδρος του συλλόγου, για να δίνεις και το καλό παράδειγμα, έτσι. Αυτό
0: μπράβο στο Λιράρι.
1: Αυτό
0: τα συγχαρητήριά μας στο Λιράρι. Και το παράδειγμά του να το ακολουθήσουν όλοι. Σήκωσε όπλο, τέλειωσε το γλέντι.
1: Έτσι ακριβώς. Πολύ καλά το έκανε ο άνθρωπος και μακάρι έτσι να το ακολουθούν και όλοι οι επόμενοι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας.

0: Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές ρεπόρτερ που μας έχουν δώσει αναφορά για τα πάντα, για το πανηγύρι. Φιλιά. Διατηρούμε την ανωνυμία σας, παιδιά, να ξέρετε πάντα.
1: Πάντως 11 η ώρα έγινε το περιστατικό, οπότε ήταν πάρα πολύ νωρίς.
0: Έληξε το πανηγύρι, δηλαδή πριν ξεκινήσει καλά-καλά, έτσι. Τι να λέμε τώρα.
1: Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρυάρια μας. Μια γνώριμη ερωτική αγκαλιά από το παρελθόν είναι εξίσου προκλητική σήμερα, όσο πιθανόν είναι να αισθάνεστε αφόρητα κουρασμένος από τον σύντροφό σας. Όσοι βρίσκεστε σε σχέση φυσικά, ένα συναισθηματικό κουλουβάχατο το νιώθετε.
0: 7.
1: Ταύρε, αυτή είναι μια περίοδος που αναθεωρείς, κλείνεις κύκλους, ανοίγεις τα μάτια και βλέπεις με καθαρότητα τους ανθρώπους που έχεις κοντά σου. Αν σου λείπει η αγάπη τώρα, η έλλειψη πονάει πιο πολύ. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, πρέπει να λυθούν παρεξηγήσεις πριν γίνει το επόμενο βήμα. 8. Δίδυμε, σωματική κούραση, ψυχολογική εξάντληση δεν είναι και τα καλύτερα νέα για τις μέρες που έρχονται. Όμως πώς να κάνεις και αλλιώς όταν οι απαιτήσεις που έχεις από τον ίδιο σου τον εαυτό και κυρίως είναι έτσι οικονομικές, ακολουθούν αυξητικές τάσεις ανάλογες του υδραργύρου μέσα στον καλά κατά καλό καιρό. 7. Καρκίνε, πόσο θέλεις σήμερα να διαλύσεις το σύμπαν στο γραφείο σου, πόσο καταπιεσμένος νιώθεις, πόση ένταση χωράει σε ένα σώμα. Είναι από αυτές τις μέρες που το καλύτερο για όλους θα ήταν να έχεις πάρει άδεια.
0: Να τα.
1: 8. Περίμενα, χάθηκα που είμαστε. Στα λιοντάρια είμαστε. Χρειάζεσαι μια ουσιαστική αλλαγή προοπτικής στο ζήτημα της έκφρασης των συναισθημάτων σου. Δεν γίνεται στα λόγια να αναγνωρίζεις πως δεν μπορείς να γίνεται πάντα το δικό σου χατήρι, αλλά στις πράξεις να επιζητάς την προσοχή και το κανάκι μας σαν ένα δεκάχρονο. Φυσικά και θα έχεις εντάσεις στη σχέση σου αν επιμείνεις σε αυτή τη συμπεριφορά. 7. Παρθένε, το επόμενο χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικό για όσους ψάχνουν για εργασία, για σπίτι, θέλουν να προωθήσουν καινούργιες ιδέες και προτάσεις στον εργασιακό χώρο. Ανεξάρτητα όμως αν ανοίξεις την παραπάνω ομάδα, κράτα το μυαλό σου ανοιχτό και σε εγρήγορση. Επικοινωνίες, γνωριμίες, συναντήσεις, μετακινήσεις κυριαρχούν στην ατζέντα σου. 10.
0: 10. Wow.
1: Ζυγέ, από τη φύση σου πιστεύεις τόσο πολύ στην ισότητα μέσα σε μία σχέση, που παραπάνω από μία φορές έχεις κατηγορηθεί πως είσαι ψυχρός ή αδιάφορος. Τις μέρες που έρχονται, ίσως ακούσεις ακόμη ένα σχετικό κήρυγμα από την οικογένεια ή τον σύντροφό σου. Η αλήθεια είναι πως έτσι προκαλείς τσακωμούς, γιατί συχνά η ισότητα που τόσο αγαπάς δεν είναι παρά μία άμυνα για να μην αφήνεσαι και να σε γνωρίσει κάποιος σε βάθος.
0: 7.
1: Σκορπιέ, ξέρεις πολύ καλά πως δεν κερδίζει πάντα το καλύτερο χαρτί στο τραπέζι, αλλά ο εξυπνότερος παίχτης. Αυτό σημαίνει πως το μόνο που χρειάζεσαι σήμερα για να ανταπεξέλθεις στα εμπόδια που στείλουν οι καλοθελητές συναδελφοί σου είναι η επίγνωση της ανωτερότητάς σου σε αυτά τα παιχνίδια εξουσίας. 9. Το ξότι τα επαγγελματικά σχέδια που δεν έχεις πραγματοποιήσει, οι προσδοκίες για το μέλλον, τα λάθη που έκανες στο παρελθόν σε έχουν οδηγήσει στη ρουτίνα που βρίσκεσαι σήμερα και στριφογυρίζουν στο μυαλό σου διάφορα πράγματα τις μέρες που έρχονται σαν μια υπενθύμηση πως είσαι άνθρωπος όπως όλοι και μπορείς να κάνεις λάθη, οπότε θα πρέπει να πάψεις να αυτοτιμωρήσεις για όλα αυτά. Ουδής αλάνθαστος που έχει.
0: Ουδής άσφαλτος.
1: Ουδής άσφαλτος, ναι, μπράβο, ακριβώς. 7.
0: Ωραία.
1: Εγώ και ρε, ναι, θα ήταν χρήσιμο σήμερα να ξεσκάσεις, να δεις λίγο παραπάνω κόσμο, να αισθανθείς πως η ζωή δεν είναι μόνο υποχρεώσεις και προβλήματα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Όσο πιο καλά περάσεις σήμερα, τόσο περισσότερο θα αισθάνεσαι πως έχεις αφήσει να περάσει πολύτιμος χρόνος στην προσωπική σου ζωή. 7. Υδροχόε, κάτι αλλάζει. Ήδη εδώ και λίγες μέρες πολλοί υδροχόοι αρχίζουν και ηρεμούν, βρίσκουν τα πατήματά τους σε νέους χώρους εργασίας, οριοθετούν νέες ευθύνες στην ήδη υπάρχουσα εργασία. Αν ανήκει σε αυτούς που ψάχνουν εργασία ή συνεντεύξεις των επόμενων ημερών, ίσως αποδειχθούν κομβικές. 9.
0: Καλό.
1: Και ολοκληρώνουμε με τους ηχθείς. Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο αυξάνεται η αίσθηση αυτονομίας και ελευθερίας που αντλείς. Και ξαφνικά σε χτυπάει σαν κεραυνός η αποκάλυψη πως σε κάθε σημαντική σχέση της ζωής σου αναγκάζεσαι να θυσιάσεις αυτή ακριβώς την αυτονομία που σε κάνει να χαμογελάς παρά την κούραση. Και τότε έρχονται μέρες σαν τη σημερινή που έχεις συναισθηματικούς δεσμούς και τους βιώνεις σαν υποταγή. 7.
0: Πάμε για μέσο όρο. Επτά, 7,8, παιδιά, καλά τα πήγαμε.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961. Είναι το Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λοιπόν ακριβώς στα 30 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Πανέτοιμοι να πάμε και στο break των 10 και 30 για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
6: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Worry
7: less. Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
8: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
7: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
8: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
7: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
9: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
10: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα.

0: Just Might, εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε και σας έχω νέα, διότι παιδιά στην IKEA έρχονται υπέροχα πράγματα. Τα ζυμαρικά μέλισσα είναι στην καρδιά κάθε στιγμής και με το event λοιπόν που έρχεται μπορούν να είναι και στην καρδιά κάθε στιγμής για έναν ολόκληρο χρόνο. Η μέλισσα λοιπόν σε συνεργασία με την IKEA μας προσκαλεί σε ένα πεντανόστιμο live cooking event στο κατάστημα εδώ του IKEA στο Ηράκλειο αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 και φυσικά την εμπειρία θα απογειώσουν οι συνταγές με την υπογραφή της F. Marina Χρονά, τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε, να δοκιμάσουμε δωρεάν και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς και δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Όλα αυτά Παρασκευή 26 Ιουνίου, δηλαδή αύριο Παρασκευή, στην IKEA από τις 5 έως τις 7. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πού θα πάμε.
1: Λοιπόν, πού να πάμε, να πάμε... Κάτσε εδώ, τι έχουμε με τους λαγοκέφαλους, έχουμε κάτι καινούριο σήμερα σε ενημέρωση.
0: Έχουμε update τα λαγοκέφαλα. Παιδιά, τι γίνεται με τα λαγοκέφαλα. Έχουμε επικηρυγμένα λαγοκέφαλα, θυμίζω.
1: Λοιπόν, θέλω να πω με μια έτσι πληροφορία. Ο λαγοκέφαλος ζει σε βραχώδεις πυθμένες, από ρηχά παράκτια νερά μέχρι νερά βάθους έως 250 μέτρων. Οπότε ναι, τους βγαίνουν λίγο και στα ρηχά, ας πούμε. Θα σας πω το χάρτη τώρα που...
0: Αν χρειάζεται να πάτε για ψάρεμα δηλαδή.
1: Υπάρχουν οι λαγοκέφαλοι, όχι, επειδή θα θέλεις να τους αποφύγεις.
0: Ή αν θες να τους μαζέψεις. Δύο είναι οι επιλογές. Ή τους αποφεύγεις ή τους μαζεύεις.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε δικαίωμα μαζέματος εμείς οι υπόλοιποι.
0: Είπαμε ότι όσοι έχουν άδεια...
1: Αλίας. Ναι, οπότε...
0: Ναι. Πολλοί που μας ακούνε μπορεί να έχουν άδεια αλίας.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν,
0: πάντως
1: υπάρχει ένας, ξεκίνησε λέει ο πρώτος πανελλήνιος ανοιχτός διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου με πρωτοβουλία ψαρά από τη Ρόδο με στόχο τη μείωση του πληθυσμού του είδους. Ο διαγωνισμός αναμένεται να διαρκέσει 70 μέρες. Στο μεταξύ λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεξεργάζεται σχέδιο δράσης που προβλέπει πιλωτική στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους. Άρα το πεντάευρο δεν έχει θεσμοθετηθεί, είναι θεωρητικό που λέγαμε προχθές. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τους χάρτες. Δεν ανοίγει αυτός ο χάρτης, δεν θα τους δούμε.
0: Δεν θα τους δούμε τους χάρτες, δεν θα τους δούμε τους χάρτες, έτσι για να μην σας βάλουμε και σε κίνδυνο.
1: Πάντως κυκλοφορεί ένας χάρτης για να δείτε πού υπάρχουν και πού
0: υπάρχουν. Αναζητήστε τον στο διαδίκτυο για να δείτε ακριβώς τις περιοχές με τα λαγοκέφαλα που βρίσκονται στις επάλξεις.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε και έχουμε και ειστηριάκια για Τεχνόπολης, οπότε καλέστε μας
1: λοιπόν,
0: να σας τα δώσουμε.
1: Παιδιά, στον εξή έχει ανοίξει ο χάρτης που σας έλεγα για τους λαγοκέφαλους. Δεν μπορώ να σας πω μία παραλία γιατί είναι όλη η Ελλάδα.
0: Ορίστε.
1: Όλοι
0: παντού.
1: Όμως.
0: Έχουν εξαπλωθεί παντού. Λοιπόν, έχουμε ένα υπέροχο summer party στην εταιρεία Τεζένης, η οποία μας περιμένει λοιπόν στην Καλοκαιρινού 27. Για να πάρετε λοιπόν γεύση από το καλοκαίρι όπως θα έπρεπε να είναι, με τα πιο cool μαγιό από τη νέα συλλογή Τεζένης, για ένα ατέλειο το καλοκαίρι. Μπείτε λοιπόν, ελάτε, παίξτε στο Game Machine, κερδίστε μαγιό, σαγιονάρες, κράντσεις, τσαντές θαλάσσης, πετσέτες και όλα αυτά την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο κατάστημα Τεζένης στην Καλοκαιρινού 27. Λοιπόν, και έχω γραμμή, ναι, παρακαλώ, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
2: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, από πού μας ακούς?
2: Από το Σκαλάνι.
0: Από το Σκαλάνι, τι νέα το Σκαλάνι,
1: έχετε?
0: Τι καιρό έχει?
2: Καλά, είναι, φυσάει λίγο.
0: Φυσάει λίγο, ε.
2: Ναι.
0: Και θες να πας σινεμαδάκι?
2: Ναι, δεν έχω θέμα.
0: Είναι για σήμερα το βράδυ.
2: Ωραία.
0: Ωραία, έχεις κανονίσει παρέα?
2: Θα κανονίσω.
0: Θα κανονίσεις. Τι θα πας το μεσημέρι?
2: Φασολάδα.
0: Φασολάδα.
1: Ωραία.
0: Και το βράδυ θα πας σινεμά. Καλή
1: Εγώ,
0: επιτυχία.
1: Εγώ, παιδιά, την είχα κάνει την Τρίτη και την είχα συνοδεύσει με κάτι λουκάνικα, βέβαια, και ήταν καταπληκτική. Δεν ήταν σκέτη, ήταν με λουκάνικα.
0: Τέλεια. Μην είναι στη γραμμή. Ακούω λίγο, μας ακούω ένα σφύριγμα. Λίγο χαμηλό στο ραδιόφωνο σου, για να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία. Κωνσταντίνος, είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Κωνσταντίνε, με τι ασχολείσαι?
2: Δουλεύω τώρα ηλεκτρολόγος.
0: Τώρα. Μετά?
2: Ναι. Θέλω να συνεχίσω.
0: Α, θα συνεχίσει ως ηλεκτρολόγος.
2: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά σε βρίσκω. Ωραία. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ωραία.
0: Καλή δηλαδή. Σου μέρα, καλημέρα.
2: Για
0: καλά να περάσεις. Λοιπόν, είναι έτοιμο και το Powerplay, το Die Die. Να ευχαριστούμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Θα βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας που εκτός από ασφάλεια θα προσφέρουν και υπέροχο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο. Powerplay, break και ερχόμαστε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτοι στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμό για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 52 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
6: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
2: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Gone, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη, Πέμπτη είναι βεβαίως. Να πούμε ότι 2 το μεσημέρι στον Kiss την Πέμπτη σήμερα θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη, όπου και σήμερα στις 3 θα μας παρουσιάσει νέες επιτυχίες που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Η Μαρία Κοσμαδάκη μας παρουσίασε το top 10 του Kiss
1: 961. Θα κλείσουμε και θα έρθει ξανά αύριο η Μαρία, η οποία θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο YouTube.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

νούμερο 7. Νούμερο

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: Kiss.
1: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές ποράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Liebherr 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Eskimo 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Midea χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σακύρα, Burna Boy, Die Die.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι. Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
11: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
14: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
13: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
15: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
13: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Honda Center. 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι που τα κάνω.
3: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
4: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
5: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
6: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
7: Γαμπρέ μου.
5: Πεθερούλη μου.
8: Μπαμπά.
6: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
1: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά, μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά, ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
12: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
11: Και φαγητό, σέρβις.
12: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
13: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
14: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Kiss 10 στη σειρά. Go
17: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

νούμερο 8.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Πιτσουλάκης.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χτωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκης Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκης Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Kiss New Music.
12: Αυτήν την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. Later, Unknown Lovers. Playmen, Marasi και Lenny Fureira. Tulum. Τρινακρία και Κλαβδία. Say My Name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
11: Kiss New Music.
12: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
13: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
14: Listen. Get ready. Let's go.
15: Kiss 961.
16: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
6: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
5: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
6: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
5: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
7: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
8: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
9: Be happy εννοείς?
8: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
9: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
8: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
9: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
8: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
9: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
11: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα 5η και 25 Ιουνίου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώ σας βρίσκω και σήμερα εδώ στον ΚΙΣ. Και καλά να περάσουμε και τις 4 που θα πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη, ως και τις 4 στο μικρόφωνο του ΚΙΣ.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. ΚΙΣ 961.

0: Τζάκιουλα εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε και τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Αν θέλετε να μας καλέσετε, το 2810-255-961 είναι στην διάθεσή σας έως και τις 4. Και βέβαια μην ξεχνάτε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας, πλέον και αυτός στη διάθεσή σας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν στο 6970 888 961.
1: Kiss 961.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant. Τώραν στα Μάλια. Beach Mode.
3: Worry less.
4: Shakira. Burna Boy. Die Die.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
8: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
9: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
10: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
11: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
12: Καμπρέ μου.
13: Πεθερούλη μου.
14: Μπαμπά.
11: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιπληκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
15: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
16: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
17: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
18: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
19: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
20: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
21: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
22: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
21: Kiss 961.

Λοιπόν, Bad Bunny και Nueva Yol, ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι φυσικά και διακοπές. Και μην ξεχνάτε, φέτος για τη Μηνού Online, στις διακοπές είναι η οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Μηνού Online συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

Calm Down, τραγούδι που θυμίζει καλοκαιράκι. Και βέβαια το καλοκαίρι είναι εδώ, μαζί με τις βόλτες, τα ταξίδια, αλλά μαζί και με τα κουνούπια. Γι' αυτό σήμερα θα σας βοηθήσω να βρείτε το κατάλληλο εντομοαπαθητικό που το προμηθεύεστε μόνο από το φαρμακείο. Αν λοιπόν ετοιμάζεστε για ταξίδι, κάμπινγκ ή δραστηριότητες στην Ήπεθρο, τότε η επιλογή είναι το Autan Defense Extreme Protection, το οποίο προσφέρει δυνατή προστασία έως 10 ώρες και παρέχει την υψηλότερη.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
9: smartphone Samsung S26 Ultra, χωρητικότητας 512 GB 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro, χωρητικότητας 512 GB μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro, χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
8: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Let the games
10: begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
14: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μέσα του δρόμου σήμερα, 5.
15: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
14: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, μέχρι και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
15: Κις 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πάπα ούτε, τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα να ακούμε εδώ στον Kiss και αγαπάμε φυσικά να ταξιδεύουμε και την Minoan Lines. Γι' αυτό και για ακόμη ένα καλοκαίρι την επιλέγουμε για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με την Minoan Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα άλλα κάρτα εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές. Άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ κάντε και τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.
4: Εσύ φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
2: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
4: Slater, Unknown Lovers.

0: Πολύ κάνουν λόγο για το πιο αλήτικο pop album της χρονιάς, Slater, ένα ακόμη single που ξεχωρίζει από αυτό, Unknown Lovers. Το ακούσατε εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

Λοιπόν, ένα από τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια για φέτος, Talk to You, και σίγουρα το απόλυτο καλοκαιρινό σημείο για φέτος είναι το νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα και για όλο το καλοκαίρι. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και το πιο νόστιμο φαγητό στο πιο όμορφο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: London Beat, I've been thinking about you. Επιτυχία από την δεκαετία του 90. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

4.

0: Top 10. Αύριο την περιμένουμε για να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο YouTube.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Το καλοκαίρι είναι εδώ μαζί με βόλτες, μαζί με ταξίδια, αλλά μαζί και με κουνούπια. Γι' αυτό και σήμερα θα σας βοηθήσω να βρείτε το κατάλληλο έντομο αποθητικό, το οποίο προμηθεύεστε μόνο από το φαρμακείο. Αν ετοιμάζεστε λοιπόν για ταξίδι, για κάμπινγκ ή για δραστηριότητες στην Ήπεθρο, τότε η επιλογή σας είναι το Autan Defense Extreme Protection, το οποίο προσφέρει δυνατή προστασία έως 10 ώρες και παρέχει την υψηλότερη προστασία στην κατηγορία του με 50% DIT. Για τις οικογενειακές βόλτες, τις διακοπές σας, ιδανικό είναι το Autan Defense Long Protection, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και πάνω, χωρίς προσθήκη αρώματος. Η αξιοπιστία του φαρμακείου στο φαρμακείο, βρείτε το Autan αποκλειστικά εκεί.

Wild Thoughts εδώ στον Kiss. Και ωστόσο οι πιο καλοκαιρινές σκέψεις γίνονται για τον ίσως Beach Bar Restaurant στα Αμάλια. Ένας καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος μπροστά στη θάλασσα, μπροστά στο κύμα. Ένα προσεγμένο πανέμορφο Beach Bar σε boho στυλ και ένα εστιατόριο με κορυφαίο φαγητό για να γευματίσετε με την παρέα σας. Τα απολαμβάνετε όλα αυτά στον ίσως Beach Bar Restaurant στο τέρμα του Παραλιακού των Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657, και διαδικτυακά περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο isosbeach.gr.

Λοιπόν, Metro Booming και Creeping εδώ στον Kiss, ενώ αμέσως τώρα θα σας ενημερώσω για μια πρόσκληση που απευθύνεται Τζέννη σε όλους εσάς για το πιο summer party. Ελάτε λοιπόν να πάρετε γεύση από το καλοκαίρι όπως θα έπρεπε να είναι στο κατάστημα Τζέννη στην Καλοκαιρινού 27. Με τα πιο cool μαγιό από τη νέα συλλογή Τζέννη για ένα ατελείωτο καλοκαίρι. Μπορείτε επίσης να παίξετε και στο Game Machine για να κερδίσετε μαγιό, σαγιονάρες, scrunchies, τσάντες θαλάσσης και πετσέτες. Μην το χάσετε την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο κατάστημα Τζέννη στην Καλοκαιρινού 27. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Beats.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Worry less.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
1: Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Νταμιάνο Ντέιβιντ, the first time. Αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30, το τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Πέμπτη, εδώ στον Κις. Μαζί μας εδώ στον Κις και ο Νερόμυλος, στο ιδανικό κέντρο δεξιώσεων για κάθε δική σας εκδήλωση, για κάθε δική σας βραδιά, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1.000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22.

0: It wasn't me, σαν και δώσαν εκεί. Ωστόσο, αν εσείς θέλετε να διεκδικήσετε την διπλή σας πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, τώρα είναι η ώρα για να μας καλέσετε εδώ στον Κι στο 28 10 255 961, να διεκδικήσετε την πρόσκλησή σας και να απολαύσετε παιχνίδια στο νερό, νεροτσουλήθρες και βεβαίως ό,τι καλύτερο στο Water Park, στο Aqua Plus. Πάμε να παίξουμε αμέσως τώρα εδώ στον Κι.
1: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
1: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή μας.
3: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
3: Μαρία.
0: Το όνομά σας?
3: Α, Βασίλη.
0: Βασίλη, είσαι ο νικητής μας. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
3: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Kiss 961.

0: στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60, μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση, μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα, χωρητικότητας 99 λίτρων, μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Παρακαλώ.
6: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
7: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
8: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
9: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
10: Γαμπρέ μου.
8: Πεθερούλη μου.
7: Μπαμπά.
9: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
11: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
12: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
11: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
13: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
11: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
14: Επιστροφή εδώ στον Κις. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος. Σήμερα, Πέμπτη.
15: Όλες οι επιτυχίες
16: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
15: Kiss 961.
14: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
15: 10 επιτυχίες.
17: Λάθος.
15: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
17: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
15: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά.
16: 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss 961.
16: Νούμερο 1.
15: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, εδώ στον Kiss Edge of Desire, μαζί μας και το κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, για κάθε βραδιά και κάθε εκδήλωση για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο, απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961.

0: Λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα δυστυχώς έχει προκύψει μια μεγάλη φωτιά η οποία μένεται στον Άγιο Γιάννη Χωστό. Ξεκίνησε από μια αποθήκη ξυλίας. Έχουν ήδη σπεύσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από ό,τι μας ενημερώσατε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό στο σημείο. Καθώς υπάρχουν αρκετά έφλεκτα υλικά τα οποία έχουν δώσει έτσι μια πολύ μεγάλη φωτιά. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Ήρθε και κάποιο μήνυμα από την πολιτική προστασία στους περισσότερους από εμάς το κινητό, και επειδή βεβαίως εκεί έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να κάνουν ό,τι καλύτερο φυσικά μπορούν, υπάρχει και αρκετή κίνηση γύρω από τους δρόμους στον Άγιο Γιάννη Χωστό. Θα ήταν σόφρο νομίζω να αφήσουμε χώρο λίγο, προσπαθώντας να αποφύγουμε το συγκεκριμένο σημείο, για να δράσουν όσο το δυνατόν καλύτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, με Kevin Little θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα Πέμπτη και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Κρήτη.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
0: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
0: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
0: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 3236 99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
0: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Kiss. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Παρακαλώ.
2: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
3: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
4: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
5: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι,
6: Γαμπρέ μου.
4: Πεθερούλη μου.
7: Μπαμπά.
5: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα εκπληκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
15: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
16: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
15: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
17: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
15: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr. Παίζουμε τις επιτυχίες.
18: Όλες τις επιτυχίες.

0: αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
13: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
13: Όλες οι επιτυχίες.
16: Χωρίς διαφημίσεις.
17: 10 στη σειρά.
18: Χωρίς διακοπή.
13: Kiss. 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
12: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
11: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
13: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
11: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθήνα.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-76-26-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go
7: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σακύρα. Burna Boy. Die Die.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss LA61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
6: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
6: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Παίζουμε τις επιτυχίες.
11: Όλες τις επιτυχίες.

City, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 281-076-2666. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Kiss 961. Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
13: Listen. Get ready. Let's go.
10: Kiss 961.
12: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Liebherr 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Eskimo 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Midea χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιτόρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
9: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
8: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
10: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
8: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
11: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Πέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
12: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
8: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
10: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
11: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
12: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Keys. 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Keys. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach More.
4: Worry less.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Σακύρα, Burna Boy, Die Die.
7: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
8: Και παίζει δυνατά.
9: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
7: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες
11: χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στις

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Kiss New Music.
2: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you.
3: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window.
2: Delta, Daydream.
4: Cause it's you. I fell into. Was feeling blue.
2: Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
6: Έλα,

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 9.

Kiss. Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810 76 26 66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 10.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. New entry.

0: Kiss.
1: Shakira. Burna Boy. Die Die.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 91. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. Σε παραλίες, πισίνες, απλόστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Let's move it.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Brown Eyed. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.